0: να σε λένε. Μα φουέρτε! Μα φουέρτε! La número uno.
1: Muchas gracias.
2: Somos Evolution.